ασμουρήθηκαν και στην καριστογδηθήκαν και στη Σαντορίνη να τους φόρεσαν τα νυχτικά τους και στη Σαντορίνη να τους φόρεσαν τα νυχτικά τους. Στα Καμένα φούρλα στρώσαν και στην Κόρινθο ξαπλώσαν, στη Χαλκίδα τεντωθήκαν, στους Δελφούς κουκουλωθήκαν, νύσταξαν στη Σαλαμίνα, κοιμηθήκαν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη αρχίζουν δυνατά να ροχαλίζουν. Κοιμηθήκαν όλες κι όλοι, μόνο μια σε κάθε πόλη, στα χωριά και στα λιβάδια, στα βουνά και στα λαγκάδια. Κοιμηθήκαν τα παιδάκια, τα γατιά και τα σκυλάκια.